Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Τεντό πανουκίδα φαντζιά, μακάνα μαζε χαρούξια φαντζεμπρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλια λιπά, καουρεστίν, ήλρε λιπά, του σπαμπαλέ τη ίσκα, φαντζεμπρέ.

Να σπάνει φύλλα και αχέρνα και οχρελίγεις. Σαν η κομμόν παντεπάλ, ούνι με δίκ, αραν κουάντις παντεπάλ, να πάνω νέλχα ο αφρέδι για λοιπά. Να τα ομάντα λισκά, σαλαβέτα, κανά πιχάλε παν, ούρταν Μάρκος. Σαν κι άντα και ο κάτσις ήρθα λιτέπτε, δε κρέ, θα διδώσει τα χάλιστε να μην κοπάν. Ρε να κουάν χαλκο εσυλάζε, να χταρτήλα χπανονέλ, να δούνα κατ' ποχόψα τις 70 ηκίες.

Βρισκυρπάζει σκαουιλά τη χουνιλέ τη ίσκα. Σεντό πανουκίδα ζατζιά, μακάνα μαζε χαρούξια, μακέρε. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεφτήν, ήλβε, γιλπάζει σπαμπαλέ τη ίσκα, μακέρε ζατζιουάν.

ακούει την ίσχυ. Βιγάρα κανάθα, γιουάμ, ούτ να βίνει, ούτ να σπάνει, κύλα και αχέρι να τσεόφελει ίσχυ. Τα λικομόν παντεπάλ, ούτ με ρίκ, αράγκουαν της παντεπάλ, να χπάνω νέλχα, ο αφρέδι για λοιπά, να τα ομάνει τα λισκά, σαλαμπέτα, κανά, πιχάλεπαν, ούτ τα μάρκο, σαν κι αν τα κοιοκά της ίσχυ τα λιτέπτε, δε κρέ, θα τη δώσει τα χάλι στενα μίτ κοβάν. Ένα χουάνχα που εφυλάζει ένα χταρτήλα χπανονέλ να δούνα κατ' το χόψα της 70 ή 90 ή 5.

Ισχυρπάζει σκαουλά τη χουνιλέτη εις πεντός πανουκίδα σατζιά μακάν αχμαζε χαρούξια φανκεμπρέ Λαχπανονέλ καουαφρέλ για λιπά καουρεστήν τίλ ρε ζυμπάνου σπαμπαλέτη εις τουανκέν σατζουάμ Κουάντις καστάν καγελεπά ρε ζυμπανέτη για χέν κουάντα εισκούπ σαν εις Να στήξει αλάν να ξιουσούν κουάντι εις κουάντα σατζουάμ Χωάχ πίδι μακάς αχιλάν Να σναρεπά χουίδι εις κλινκάνα κανά

Και ο γέσα βιγγίλη κράδιο σε λιχονάλ χα είναι κοκανά σα λεχούν καμπάλ, σκοτσβάλ, χουνχούν κλειλόκ λαχμπίτ, ρένα τα κανάω χι, βιτιάλο τα κατσόλα χι, σκουσίλ, λι χουνχούν τσιμπίτ, σόι μπενικίλη, χέτσα καν χελίλη.

Όσες κομμόναχε και ο κότσιρα βιγκίλ, η λογλαχε τίχτσι βιτσαμπίλ, σα ηλά τσορχίλ τσοχρέτσι χουνιλές, εσ κακομόν λίκον, και σηκε χταβάρα σε λιγούντσι να χέσε λιγούντσι καλεμπάλ, σαν σα λετσόλτσι χότσι με νικίλ, ότι να χάκω σλά να κλάει, σα κίτιο ανε και να κούλα ξερούπι κι άλλες τσολμπάλ, έμπλη λογλαχ τίχτσι βιτσαμπίλ, αν αίς καγχέλτσι λίγο ο πάδρε Αλφόνσο χουνσίλ βιγιάλ, να έλτσαχ τσόλτσι σε κεμπάλ, κατσόλα, κατσόλα, κατσόλα, τσαλί βγαβά, πάδρι, χάι, βιτιάνα, να κουλάς τσι ρούσου, αν ουκίλι λόγ λαχ καγχέλ, πες, αν αίν χούν σακρά, παιδιάλ, χάν χούν κατσάκρα μπινκίλ, να σκέλι χαβά, πάδρι, να τσολόκ, χάλι τσολόκ, χούν ελίκτσαν, ε. Ο γάμπα τιος αγαραβή, σα είτσο χλίτσο, γρέτσε χούν ιγλές, σα λίγ λάνα χουάνα, κν κόγουλάξ, λέ, χούν καμπάλ, βιτιάλ, κι ότσι κλιχονάλ, κι ότσι κλιχονάλ, βιτιάλ, σκομών, αβάνσα λιχονάλ, χαίν, χουάλ, τσι να ούς, κουανκέ βλητίχ, κουανκέ τσι χουνίλ, βιτιάλ, κι ο κότσι να μπινκίλ. Κουάνα χουίλ, εσύ λάν, κι ο κόστο ψυχίλ, ο ρόι, μπινκίλ, χέτσε καγχελίλ, βιτιάλ, μα ρέτσι να το χιότσι, χτσιρουβέ, γκαναγανά, βιτιάλ, παραβάνω, καμπίλι, ρακάρα, την ηχάκουα, χόν, βιτιάλ, χόν, να καβί. Ρένα τσιχοκέιν τα κανάρ σε λιχατσόλ, τα κανάρ σε λιχάμ, σε λιχακαούς λίρα καλωρα την είχαν κοδιός, αβάν κακάβρε τσιχτήν πηγιάλ. Καβακάρλος τα μόνος ηλάλτσαν, τα νοσίχουν λιχα εσυλάλ χαΐν, και να χατσαμάτσι λίγο σηλά τσακούτσε, τα νοσίχουν λιχα εσυλάλ χαΐν, εσυλάλ λαό λιπρό μοτόρ βοκασιονάλ, να χτσιρούν λιχουτάν αναχουάν, τα κουάν γλυκαβρεσίν, καράν κολόνια λα Τρινιδάλ. Βαναχτιός βιτσιχονίς χουνιλές, έσχα κομόν λιγε λαές λι Λιμόν αγίος λια κουανκέ, κουανκλε καβάξι, πιλερού πετιάλι, αχιοκέ, αχίτσι καγχελάκ, τσιρούλι καγκουάμε, αχερούτε, κουλάξ, αλίο, ρετήρο, βαρβετά κουανκ. Αραν κολόνια λα Τρινιδάδ, τα κουανκ, λί, καβρε, σύνκα, ίντσο, ρεύλι, προμοτόρε, δε βοκασιονέλ. Ανά ή λιχάλ, τσενό, πετιάλ, τσοκερέ, λε, λι, σάχ, λε, λι, κοκάλα, καχτε, σίξ, μπέιλ, μα ρίτσε, λα κουανκ, ματάν, τσι, τσο, πάιρ, αού, μαγαν, να άλλη να σκάλ βετιάλ μα είναι την σίκτο κερμάνα. Πες γούς αγκή να ρούνε κατσέ σίκλα ματάν. Βοκασιόν τσανκόρε βετιάλ. Καρούλη βοκασιόν άλλη βοκέκ βετιάλ. Ρένα σιγοκέιν τα κουικά λα ματάν μπαρκόν βετιάλ μαχονές του βίτε να ρέκ. Αμέκ βετιάλ. Μαχονές του βίτε να ρέκ. Αμόκ βετιάλ είναι καά βετιάλ. Σκάσικά χσβεήλι να ράχ λιχάκου αδιώσε λιχατιουάν βετιάχον αγλάχτσινα Σαμουέλ. Κιμποχέ, σαλιχτσινα κατσινάλ, λαχτσινα Σαμουέλ, βετιάλ. Περό, αβάν, σαλιχονάλ, τζεχάν, βετιάλ, κι σουμέσ, βοχόμ, λιχάκο, αδειό, σα καβά, στέν, κανί, καβά, ελί, βετιάλ, ε. Σα καβά, στέν, βετιάχουν, η καβά, τσιν, χουν, καγχελάκ, σαλισάν, τη Ιγλέσια, σαλι τέμπλο, τσανκεύρε, βετιάλ, ε. Αράν, να καγχελάκ, λι καβά, ελί, ούτραν, κι σκερέ, βετιάλ, ε. Μαρή, λι διό, τσιό, τσιμποχό, κακουέα, Σαμουέλ, ζουσέ. Μαρή, λι διό, τσιό, τσιμποχό, κακουέα, να σίγλα, τσιρα, Σαμουέλ. Ρίν κουαϊκίν καρουτά κουάχτσα ρίν κανέ κατημβόχ, ρίν κανέ κατημβόχ, κατιούτσι κουάρ, κατιούτσι κουάρ, τσουσέ, ούς. Σα ρωστούτ κόκου, τσίκ πετιάλ, μπέρ, αβία Σαμουελίτη, τσουσέ, αβίλα τσίνα Σαμουέλ. Ναι τα κουαβίνα, τα τσιμόκου, τσίκ, ο τα σουμέλια τίν, αβί, βάρ κουάντσα γατσακά, λιστέν, εμπλη τσολομτάκ, πετιάλ, λιστέν, εμπλη λιπρομοτόρες, δε βοκασιόν, πετιάλ, ε, κουανκεύ, λιστέν, τόχ σα στίκ λαχ ίκτσοχ βιτιάλ, ρικίν λαχ ελί, λίκοβα ελί βιτιάλ. Ούτεραν και σε κένακτα νακτα κοίτας μοχέρ κουτσίκου τα κέλη ατίν τσίχο καίντσαν. Άβαν, καρού την κέντσαν, έτσι έλα στην Σαμουέλ, ε. Νακτα τσίχο κουτσίκα κέντσαν, ατινάν τκακουά λαμούς τσιό τσακουά βινκίλ τσακάτ νακτα κέντσαν λαχ ελί. Άβαν, ούς τσιάν κουτσίκλα στην Σαμουέλ, κο κουτσίκο αρέα. Ελί, ελί, τσούσκι τσίγρε, να κάνουμε ακόμα, Σαμουέλ, Σαμουέλ, τσούσε, Σαμουέλ, Σαμουέλ, Σαμουέλ, Σαμουέλ, τσούσε, λαχτσίνα Σαμουέλ. Α, την άνα τκακουά, λαχ, αγγέλ, τσιό τσακουά μινκίλ, λαμούς, τσιό τσακουά μινκίλ, τσίνα, τσίνα, άλβε, το κατσίν, το κατσίν. Ούτε να κουάμε, σαν λιβοκασιονάλ, σαν κόρε, βεγγιαλέ, λιβοκασιονάλ, να χναμποχέχουν, να σου πάνε κακό, διός, μα ρε σας τσιεκελά, σας τίσιλάλ, μα ρε σας σαχιλάλ, αμποχό, λιβοχέκα, αν χουνελίκ, σκαβίτσα, σαν λικουτάς, νουμέ, τσα, βεγγιαλ, χουνελίκ, να βγω κλει, διός, εχλά, κουαλέ, εκού, τσι, ανάχρε, οβγονάλ, να βγω κλει, κακό, βοκασιονέ.
¿Cuál es si la cochocosulticanguil villan le cuanchicli es silanle? Es silan chogeres la es sin lectores, monitores de lejaria San Pedro, Reli, Oshipsi sector, Najas, Hulticanquil, Arena, Salí, Domingo 27, Sveli, Poja, Inta, Cuan, Cabor, Zinc, Aran, San Francisco, habíamos chus, chogeres la es San Francisco, Cabor, Sima, Querib, Villan, Aran, Tacuan, lectores, monitores de lejaria San Pedro, Canajelic, Ángel, Jain, Ana, Tiglasa, Cuachaquib, Jornal, Reli, Eclao, Juan Usnartes, Kulache, Juniles, Esca Comonchan, la este, Licuan le juchan, Liactusturu le juchan, Narune que camchak, Chitustu y ruchan, Panamacusilal, Chankebli, Niquetaglang, Reli con comisión de lectores y monitores. Ana Iglesia, el Yokoshka, la Chosub Sequil, sábado, Ana Juan, sábado 26, Velipoja y septiembre, Tacuan, Chanlichutam, Reliturgia, Tzolok, Bellaleta, Tacuan, Litzolok, Reliturgia, Chihuni, Chihuni, Chihuni, la Hepchen de Chicentro, Tebosilat, Teshkulak, Ana Juan, Parfeta, Tacuan, Han, Aranchi, Buchbuch, Tacuan, Licangel, Aan, Tebosilat, Teshkulak, el Reli, la Hepchicentro, Mahun, Teshpalto, Kuashaki, Jonal, Natiklal, Licangel, Ain, Yochel Hek Maresa Oshib Jornal Relieku, Tebaron Silal Teshkulak. Cuanchikli Asilal Nashich Jokai Asilal Nashtaglachal y Consejo Parroquial Reli Renovación Carismática Católica Re San Pedro Carchá. Nasalí sábado, Anacuan sábado 26, Melipoja y septiembre, Tacuan Junli Formación Chokere, Li Opchi Aria, Bok Bilep Chansali Formación, A Inchan Hanep, Li Coordinadores, Reli Junjunchi Comunil Carismático, Utli Junjunchi Ministerio, Reli Opchi Aria, Tebrosil Antescolón, Li Aria San Juan Bosco, Aria Cristo Vive, Aria San Pedro, Aria Sagrado Corazón, Aria Sagrada Familia, Licangela Inchan Tatiglaza, Kuachaki Jonal, Tarrakacha Sajun Jonal, Rekin, Arikin Santilmish, Ninga Invilas Bali Jawa Padre Gerardo, Banachtios, Lek Ulunik Chejuniles, Li Opchi Aria, Esilalain Estaclacha, Li Consejo Parroquial, Re San Pedro Carcha. Barta Kwang Kain in Kanashe, Petyal, in Kanashe, Barta Kwang, pero la es Aknekenau, Aknekenau, Yal Snoop Sinkila Sikyoko, Barta Kwang li Chutama in, di formación ain, a la es Aknekenau, Petyale. Ana Iglesia Silán y Chocoski al Gacho Snoop Sinkila Mantisha Gerecho Gesha Vinkila Radio Salía, Glana Juan Naranza Lejun Kamal, Kuana Kuchiklia Silán, Nashichiko Kain, Li Rajon Bali Hachinahu Juan Carlos, Ana Inchan, Naxalikutan, sábado 26, Belipoja, en septiembre, Tacuanchan, Licabrecin, Caincho, Repchis, Junil, La Jequia, Basinel, Cholobanel, Saliparroquia, Chan, Narana, Chechan, Najbok, Milep, Licuakipchi, Centro, Cham, San José, Chamil, Chamizun, Chicagnap, Sacuil, San Isidro. Licabre sin caínchan, tacuán salí centro chamil, neques jaboc, chejunich, juniles, laj, ya, basinel, cholo, banel, misioneros, reli, cuán, cabre sin kil, natiglali, shamanil, taglac. Yo, chitigla, caínchan, secuashaki, jonal, reli, acla, tarajersan, saoshib, jonal, reli, ecu. Ma Juan la Jerubichan Nachtesh Tzajón Chekunich Junlesh Salik Angel An Ninigesh Yerechan Li Instructor Reli Parroquia San José San Juan Chamelco Ana Ilia Silal Nachakeja Chochis Num Sinkil Mantio Shagrebit Yogesh Sabinkil Kakangel Yo Chikulakto Salahun Kabal La Lige Comun Bekial Sasla Chol Mantio Shreli Kakwa Dios Jokain La Bokbal Lija Bokbal Mantio Shere Chekunilesh

Ματίος Ματίος Ερέμπη, εσκομόνα και ο Κέσσι Χότσμενη Κύλο, Σαλίχον Αλχαΐν, Αράνσα Λέχον Καμπάλ, σε κολναβάς θα ήθελε έτσι όλα, έστι κουαν Κέσσι Αχταβάρ, Σαλίχον Τσιναχέχμε και Αλέ και ο Κέσσι Αβικίλη Χαράδιο, αβάν καχίζε λίχα ράδιο, λίχα τηλέφωνο, λίχα φέις, λίχα τίκτοκ, το χμαχείς κουλούν, βικιάλ, μαρί, αμαρίς λούπ, λίχα σκριτσίν, βικιάλ. Βάιρα, πέρα, σάρσε λίχα τσόλ, βικιάλ, σάρσε λίχα τσόλ, τσί κουλέκ τσαλά, χούν καμπάλ. Καμιάκ, κακουλάκ, λισσαβί, λεσί, λίχα ακουά, Χεσού Κρίστο, λί, να κατάωσα λίσσι, μπαόμ, λισάν, Ματέο, να κατάωσα λί, χούν, σκακάλ, το, κουάχ, σακίμ, σκακάλ, το, σαλί, καμπλ, χούν, σκακάλ. San Mateo 21, 28 al 32. No sé. Saiba kutan ancha jokain kishieli Jesús de Eblish benil achtig ute lische que la alquin que la lep litenamit. Karunde que kie. Juli quin ki quan quibli ralalchan. Kikulakri kin lishbenut kishiere. At kualal, sa chikahon chik angelak sa likwakwim, utang kishye in kanakwak, abanan mokon chikityotesh ol utko'o. Kikulak rikin hun chik utkokanak kwi kishye re. Utang kishye kye, uskwa tinshik utinkako, anireb likwib chi alalbeh, shbanu li rahom li tukwabeh. Alishben, chankep, li Jesús kishier reb, relik chikyal ninkie erenak eb lachtit soltog uteb lachtyumbet, te kulak shben kwa cherula eish salishnimak kwal akwa bejiyom li Dios, shbanak shkulun erikin lachuan, chishkutbal shbei li tikilal utinka shepa, a uteb lachtit soltog uteb lachtyumbet, שש פעם, ותלה אש, שימו כל נכשריל שתותר חצ'ול, רש פעם אנקיל. רעתין לקעקוע. וסליחונה לחיים, כי יכול להיות שביצ'אנק, זה יכול להיות לחבר.

0: Bueno, όλα τα κέλα πίτσι χαβαρικάρδο, ματικά ο Σλακ.
1: Bueno.
0: Το χαράμ Μπιρμάνια, Τζότζα Χτσίπο, Καουαρικάρδο, Τσέ, Τσενκόρε, Καουαρικάρδο, Τσέ, Γεβάρα, Τσενκόρε. Σα ίσω λεχίλ με τσοκαρέ, Τσεχουνίλε, Σκομών, Καλαχού, Τσικμάνο, Καουλάξ, Αλιχούν, Λαχού. Το χαράμ Τσακάλ, Σαλιναχέχ. Μπιρμάνια, Καμπούρ, Σα στεπάλι, Τεναμίτ, Καρτσά. Και ο Κέτσιρο, Τσπενικίλε, Στέριο, Χεράρδο.

Ο Καμίλη Ρίτσο Λεχίλε, και ο Κερέ Παντίο Σινακαράν, και ο Γκέσι Ραμπικίν Μικαχέλ, αλλά Κουίλη και ο Κότσι Καμπάλ, Αρίνσαλι, Τεναμίτ Κομπάν, Ασάτσαλι, Τσόζα, Ισραήλ, Κλίστα, Βοδόρε, λοιπόν, Σεπτιέμβρη, Παρκουικόλη Ρίτσο Λεχίλ, Σάντσαλι, Τσόλ, Παρκουικόν λι ρέιτσο λεχίλ, μαρί κονκέπλι κομόν σε καμ, μαραχόν λι κοκ ρεϊλάλ, κοκ τιαχέλ, καβάκ λέιτσο ολ κομόν. Κύριε τέλος αλλη ρέι σουσιαλ, να βαλέ πλήν να κανάβε βρουί και ο κέπτσι χάχτσι σουκί, καβάκ λέιτσο ολ λαίς λίς χούν καπλα λίς, ρένα τσιχοκάν σάτς αλλιτσο ολ αλάν σάλι χούν χούν τσινάχε. Μογάλα χούχλα χού κασάλ, πούχλα χού σνούμε λι χούν χονάλ, Arinza Estéreo Gerardí 107.9 FM.

Έχω καλή σε του λεχείρ του χερέ πατίο να χαράν σαν σαν λέει τσόλτσι ραπιν κύλι καν χέρ. Αφάλα κουίνα καχόλ τη κάνσα σκαβάλι σε του λεχείρ Χουάν Κακάου Κουμπίλ Χριστίνα Κάλτσι Μπεν Κουράλ Σόνα Δός Κοβάν Κομονίλ Σάντο Δομίγκο Τομάς Τσόμ Αράν Κοστούβα Κοβάν Τσάνο Κουάλ Άκη Σεχριμπέχ Βικτόρια Σίπα Εσφέρσο Γούνο Κοβάν Λουίς Σο Οφέλια Πορπό. Ο Γάνα Χουίρα Λάις Καχόλ Λάς Τορτούγας Μαουρίσιο Κάλτοτ Αράνσα Καμπάν Σαν Χουάν Τσαμέρτα. Ο Γάνα Χαίλη Σέτσο Λεχίνη Να Κακάμ Τσοχερέ Παντίος Να Καράν Σάσα Λεϊτόλ. Ο Γάνα Χουίρα Λάις Καβάλι Αγροπικό Αλιο Κάτι Είναι Η Καλσάδα Τσιστούν Σαν Πέδρο Καρτσά Να Σιετσί Τσοχερέ Λιτσαβίλ Απόν Όλοι Δισάγρο 20-20-20 Ουρέα Νίτρο Μαϊαφέρ 20-20-0 Ουρέα 15 Φέρτη Μαϊ Φέρτη Καρδαμόμος Βερ 15 Σούπερ Βέιν Αλάντε Τόβ Λιέρ Βισίλη Γράμμοζόν Ελεμίνα Παραγουάρ Τροτάου Τόντε Κονσέντρα Ρέπλικας Λαν Λικούι Λικουακάς Λιμές Πάλι Μαϊς Μολίδο Μαϊς Κεβράδο Παλμίστε Μελάζα Κονσέντρα Ρέπλικας Λαν Σαντάνα Κονσέντρα Πουρίνα Κονσέντρα Αλιάνσα Κονσέντρα Βιονότσο Ρέπλικο Κούιν. La isla mayorista si comac le agropecuario KTN Cubenagda que manquerele locom. Tienda del milagro Aranchasque, Nachiscach Belitzuleman, Aranchasque, Ana que cachin chico clocutsanabal, de cachicuchisale cachibal, Marilyn que shelter salifranja transversal del norte, Marone que chulen chiloco caran, Nach, Nach, Zahat, Zahat. Αλλά σα μπέν λιτσούλ, αλλά σα μπέν να σίκ τσακέ. Αλλά το σιετάω λινί μπλακα τσιμπάλ, κουάλ λε ρο τσιφόρντο, κουάλ αχουίλι κέν λιν καπαρίν, μόι αγουά γασιό σα χούγο, σα σούκα ράτσαμ, τσιχουνί λι καρούν αγόξιμάν σα λιχούν καμπλάλ. Κουάλ αχουίλι φαρμάσια ρε ζω παλ λε παλ μπραθέ και λε σουέρο σα λε ρίτσμολ. Αλλά αχουίτε τάου λι κάχα ρουράλ, μαρέτε λάχρι συγκίν λε τσιναμέρ λε κουαρτίλ. Αλλά να ρούνε και πανούχας χέτσι. Όσον λαχού κασάλ, όσον λαχού στο ζώνου μέσα λίγο σύμφωνα. Ο Καναχούλης σαν τυλμή στα κουάν καράν λα εσπεράνσα σε ομού σαλί μιέρκολες. Αλλά σαλί μιέρκολες κουίπωνα τα κουάν λησαν τυλμή σε σκοβάν κουά Σαν Μιγγέλ Αρκάγγελ λι πατρόνο ρίλι καλεβάν λα εσπεράνσα σε ομού. Βάζει την εκκλησία Μιλάνχελ Σαν Γαβρία Σαν Ραφαέλ. Ο Τσάχουλη Λαχεύσκα κακά ράντανι καημάν γλί Σαν Τιλχού. Βάζα η Τσουλαχήλ Τσοκερέ Λαϊσλή Χατζαμπή Λαχαμπινέλ. Αράντσα κάνε και κέτσολτσι Ραμπινκίλ. Λίου ράδιο. Μπαρχουλά έστα καλυγκάνε και χάλι ράδιο. Βάζα η Λιγόν Αλβίσα λέει έχουν καμπλάλ.

βγάλει σε τον χέρι μαντίο να καράν και ο και σραπίν κύλι καχέλε να κούλα καράν σα λέει χούν καμπλέλε κόνα κόνα κόνα κόκκινα τσις καμπάλι καχέλ ρικίς τσιά μπλή μαρίμπα.